0: Ο τροκάνακουστ και αγέλι αμέχ, σος και αγέλι να λεστριμ. Λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ. Ο κάνακουστ θα οσπιτάρρε λίνε βά. Να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και και αγέλ θα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλμπάλ μα κουάνλι χανά θα του αμ. Ριλμπάλ και αγέλ σκόμπλι θα έχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης και αγέλα ακουάμ. Ο κάνακουιν να ουσμάν λι τσοόκ στιοπαλέ μλινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ. Ο τροκάνακουιν στιοπάλι χανά να κουάν θα του αμ. Να τσομάν λι και αγέλ έρνοια, απέντησε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λίσμπο γλεβάλ 55-50-26-35, λίσμπο γλεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
2: Por mí no te detengas, quítate la careta.
1: Radio Norte, la fuerza grupera. Que la fuerza te acompañe con su música. Que la fuerza te acompañe con su música.

0: μας. Χορέ ούτ μαλαχτηρές λεμίλα πελεβαλτίτ. Χάλτσι γουμπάτ. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα. Λαχεύσκα καλτσάμπουρο κίτσι καγγελάκ. Ούτ μανί να τσαλόκρις. Χουλτικό κακουέ. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα. Θα μπαρκουί τα λεθμάνχλης λεμίλα πελεβαλτίτ. Καμιόνες πικόπς. Ούτ χοκάνακουί. Λιχαλανχαλάνχτσι πελεβαλτίτ. Σικομακόσα κολόνια. Μπεγαβίστα αρίνκοβαν. Χουνσιέντε μέτρε τσισκατλή οφισίνα ρελιφόντο ρετήρα. Λισποκλεβάλ 40-40-85-20. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα, Αρρίνκοβαν.
1: Λακκουανκόσα έβλη κοπερατίβ αάν ρεσκάβ ηλοβρεθινκίλ λίκα κουανχίκ. Χωκά αν νακ νακόκ αγχελάκ σα κομονίλ. Ρεσκ ανουνκίλ τσιτσάβιλ λιχουνχούκ τσικ αγχελ. Ούτ σταουπαλ λι ούτσινίν. Νακαποκλέτς όλ. Ρε ραπινκίλ ραχλάλ κουτάν σκιάπ σκούς φερεκοβέρ. Να τυπλά ο κονάλ ρε ελά.
0: Χώνα κλίλοκ λαχτσόκ. Να κουλούν ούτ χωκάναχκουί. Να σκάμ τσακλίσα ηλ τσολεχίλ σαλίσα κεγουίνκ σαλί κασουτάμ αρίν αλτα βεραπάς. Χωκάναχκουί να γδά κουλούν χλιάκ να λεμπαΐν λίτσι σέπτα κανόν. Τσιρού να μπαλτσάπ. Να κάους λεμάν ούτ μαλαχ να μπερισιμάν τσισχουνί λαΐν. Ρικίς να ουίνκίλ τσισχουνί λικουάν τσι κασουτάμ. Ούτ στε μπαλαΐν ρεσκέ μπαλτσις νόου τσισχουνίλ ούτ μαλαχ λίτο χτέτιο λαχτσικού. Τι σε βαρίν αλτα βεραπάς Γουατεμάλ. Τα κανάου τσιρίς λιτσαβίλ να λεβαΐν. Χω καναχκουί τσιρίς τσένκυρους χαλβάλι τσολόκ. Λι να λεβαΐν το χε τιό τσιτικλάκ. Ούτ τσι σε βτα κανάου. Τα κόι βενί τσι σε.
2: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos

ΣΥΚ, Unimedic, Κλίνικας Μέδικας ουτ Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τζουάμ, ουτ να σκούλι κουλά άντακ να τζολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια.

Sanatorio, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλης φαρμάσια,